Rising on Paradise 98FM. Γεια σας, παιδιά. WhatsApp FIFA World Cup 2026 στο television μηλοφωνό του, α. Τι τσου, ο Βέμπλου.

0: Ο Ατσίφι Φόβολ Χαμπ 22-26 στο τηλεβίσιο μηλοφωνό του, α!
1: Τσιτσού!
0: Ο Φέμπλου!

Maximo Paradise 98 FM. Τι σπιάω, ατσέφι φαόλ, γαπτονίτο, δισήξ, το τελευταίο σέμνο φωνό του, α. Τι τσου, οφέα.